Γνώμων ναι, έχει το έτσι να πού πει αντία. Δεν μου είδα αμπάλαια. Γάστα δύο γάσταγια. Λίγη κύριο κουπαστιέν. Δεν άπιο γάστανή και γαμνάνια στον τον αγκαόγια. Και μάγα δεν θα το κουπαστιέν την ία. Να, μεγάζει σαν να την υπόγει να πνεύμα πλωπά. Σαν να κουμπώνει θα λάνε τις καμικά. Σηγωτών πνεύμα. Λίγη σαμπατάν την ία. Αλλά πάει ο αυτού παμπρομνή. Για αντιαπούκουρ σίγουρα την πίνη.